0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μορφά λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

αγαπώ όλα διάση. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Σε ένα μπορεί κρεμάσαμε ο γης τα λούτσι ελπίδες. Μα ήρθε η αλήθεια.

Diem una host per no καλά. Διέμ ένα host per no καλά, γι' αυτό μη βγάλεις δάκρυ. Συνήθισα να ξενυχτώ στου κόσμου κάποια άκρη. Πάνω στο ναι σου κρέμασα ό,τι είχα και δεν είχα. Μα έσπασε σαν να ήταν απ' τα μαλλιά μια τρίχα. Απάνω στο ναι σου αμέτρητα όνειρα είχα χτίσει, για να έρθει ένα όκι σου και να μου τα γκρεμίσει. Είδα, ήταν τσιμήρας, άραγε η έδικη της σκέψη. Για πάντα να χωρίσουμε και να με κατα...

πληγές που έχω. Ίσως κι απόψε να χαθώ ή αύριο δεν κατέχω.

Αν η ζωή τσεραβ, αν η ζωή από το θάνατο απέχει μια σου λέξη, πες την ναι, να τελειώνουμε η νύχτα πριν να φέξει. Θάνατο φέρνει ο χωρισμός,

θα πεις τώρα, Χριστέ μου, τι θα πεις που ζεις σε χέρια ξένα, που ερχόταν στην εικόνα σου και έκλαιγε.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μόνο μοναχός μου. Εσύ που πάντα έλεγες πως είμαι η ζωή σου, δικαιολογία πως να βρω στην εξαφάνισή σου.

μπροστά στα σκαλοπάτια της κλαίω και αυτό το βράδυ και λέει σε όλους διώξτε τον που μου γυρεύει χάδι. Άνοιξε λίγο να σε δω, την πόρτα μη μου κλείνεις, πάνω στα σκαλοπάτια σου να αιμορραγώ μ' αφήνεις. Δύο λόγια θέλω να σου πω και ύστερα θα φύγω. Μη θες τα σκαλοπάτια σου να λιώνω λίγο λίγο. Κλαίω, κλαίω στα σκαλοπάτια της και με άλλον ξεπροβάλλει και το ρωτά, έχεις ψηλά, να ζητιάνω στάλι. Ξεκλείδωσε την πόρτα σου να δω, να δω τα δυο σου μάτια, να ζεσταθώ που πάγωσα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.

Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Όπα με το σεβεντά σου αγάπη μου στεκό και του σου ντύζω. Να σε βρίσκα στην

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Το ξέρω. Το ξέρω ότι μ' αγαπάς, μα κάνε κάτι ακόμα. Δώσ' μου χωρίς εγωισμό ένα φιλί στο στόμα. Εμένα λες εγωιστή,

πώς να βρω στην εξαφάνισή σου, ώστε να ζω, ώστε να ζω θα αγαπώ και πάντα θα λατρεύω αυτή που εξαφανίστηκε, κι εγώ στο αόρι τη γυρεύω.

απόψε αν μ' ακούς. Εκεί ψηλά που είσαι. Αλλάζουμε. Κατέβα λίγο να σε δω. Κατέβα λίγο να σε δω και τον καημό μου σβήσε. Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιάς σου να έχω και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Για σένα. Μια λάμψη από τον ουρανό είδα εχθές το βράδυ. Λες να ήταν ο πατέρας μου. Λες να ήταν ο πατέρας μου και μου δείξε σημάδι. Πατέρα το τραγούδι μου αυτό σου το αφή.

πάρτε μια ανάσα τώρα να πούμε ένα τραγούδι του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη και να το αφιερώσουμε σε κάποιο φίλο που θα θυμόμαστε πάντα, στο Γιώργη το Τζουρουπάκι. Πάμε.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
7: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
6: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
7: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972.
0: Αυτό
1: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
3: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
2: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
3: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
11: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
10: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
11: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
10: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
11: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
10: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
11: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
10: Αν τολμήσει να το πει.
11: Τα θέλω όλα.
10: Αμάν τολμήσεις.
12: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
10: Ωρα Παναγία μου.
13: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
14: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
15: Καλημέρα.
16: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
17: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
18: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: σου.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 15 του Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει 10 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 15 Σεπτεμβρίου είναι ένα όμορφο πρωινό και ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα μέρα. Καλημέρα και καλή Τρίτη. Δεν είναι τα πράγματα και καλά, μην νομίζετε. Δυστυχώς και θα δείτε γιατί το λέω με πόνο της καρδιάς αυτό το δυστυχώς. Καταρχήν πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, θέλω να... Πριν ξεκινήσω την επικαιρότητα, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χριστάκη τον Νίκο. Είναι υπεύθυνος στα απορριμματοφόρα και επόπτης καθαριότητας και υπεύθυνος βέβαια στο προσωπικό. Είχαμε από χθες μια καταγγελία, δεν θέλω να το πω καταγγελία, πάρτε το πίσω, δεν το είπα, ένα παράπονο εκεί με τα σκουπίδια. Με ενημέρωσε τώρα πριν 5 λεπτά μιλήσαμε ότι θα πάει να το τακτοποιήσει. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε πάντα καλά γιατί μας εξυπηρετείς. Εντάξει, ανθρώποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσουμε και κάτι. Σφαγιαναγή, την καλημέρα μου, όλα καλά. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, πάμε στο να ξεκινήσουμε με το Γιώργο Μαζονάκη. Τυλίχθηκε χθες στα άσπρα λουλούδια στη διαδρομή του προς την τελευταία του κατοικία. Η μνήμη του και τα τραγούδια του που συνόδεψαν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή θα μείνουν στην ενιότητα. Οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή θα κληθούν σήμερα να απολογηθούν στον ανακριτή. Τι απολογία να δώσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ψέματα. Να δείτε με τι Mercedes κυκλοφορούσε ο κύριος, αυτός ο παράωρος. Να δείτε κάτι ρούχα που φορούσε, σαν πως ήταν, άντε να μην πω. Τα καλύτερα βέβαια, έτσι, καλύτερα. Μάρκες. Λοιπόν, έτσι θα είναι στον ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας τους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τις έρευνες στα τηλέφωνά τους και στο μηχάνημα πλασμασφαίρεσης να συνεχίζονται και να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία. Τώρα που σκοτώσανε τον τραγουδιστή μας, βγήκε ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας εχθές, και είπε ότι την πρόθεσή του είναι ή μάλλον ήτανε να εντάξει στην νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές μακροβιότητας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή. Τι είναι λοιπόν αυτό που θέλει να κάνει? Θα καλέσω, λέει, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΠΚΑ, για να συσταθεί με μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητα. Μέσα στο νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα site που κάθε ιατρείο θα έχει το δικό του, για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του. Όλοι λοιπόν αυτοί που έχουν άδεια σε αυτά τα μικροϊατρία, μην νομίζετε ότι είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Και κάνουν τους γιατρούς και εμείς σαν τους πιστεύουμε. Εντάξει, γιατί έχει γίνει μια διαφήμιση, γιατί έχει βγάλει φωτογραφίες, πολύ ωραία, τα καθίσματα, εκεί που ξαπλώνεις, τα μηχανήματα, και αυτοί δεν έχουν ούτε άδεια. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, έτσι, αφού ξεκινήσαμε, να δούμε. Η Νίκια αποχαιρετά το δικό της παιδί, πλήθος καλλιτεχνών, στο τελευταίο αδείο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακούστε.
2: Πρέπει να είναι αυτό το σώμα της διαμεσολάβησης, των προστασίας των ποριών και τα λοιπά. Είναι οι αστυνομικοί που δεν φέρουν όπλο και προσπαθούν να τακτοποιούν τα θέματα με καλή καρδιά.
3: Έλα, Ρενά.
0: Είναι η νέα αστυνομική ομάδα, σχετικά νέα θα έλεγα, που ονομάζεται ΟΔΟΣ. Είναι εκείνη η Άρη, πολύ σωστά, η οποία ρυθμίζει και οριοθετεί οποιαδήποτε πορεία ή συγκέντρωση κόσμου. Με συγχωρείτε, κοιτάω και από πίσω. Βλέπουμε ηθοποιούς αυτή τη στιγμή, τον κύριο Βυσκαδουράκη, ο οποίος εισέρχεται μέσα στην εκκλησία.
3: Θα δούμε και εμείς, θα αλλάξουμε το πλάνο ΝΑΤΟΣ. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και δηλώσει.
4: Τι να πω, καλό παράδεισο. Όταν αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον παράδεισο. Όλα του τα αγαπάω. Τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα. Τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε. Καλό παράδεισο. Φαίνεται, τι να πούμε. Εμείς είμαστε πολύ μικροί να μιλήσουμε για τον Γιώργο.
5: Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, Ρένα, ακούσαμε και τον κύριο Βυσκαδουράκη, θα είναι πάρα πολύ εκεί. Θυμίζουμε ότι και ο Αντώνης Ρέμος στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήσε στη Θεσσαλονίκη αφιέρωσε όλη τη συναυλία στο Γιώργο Μαζωνάκη. Εικόνα από την Αγία Τριάδα. Πάμε στην. Ναι, βλέπουμε τώρα τον Νίκο Βέρτη, ο οποίος κάνει δηλώσεις για να τις ακούσουμε.
6: Με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
4: Είναι πάρα πολύ.
6: Και να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
4: Τι θυμάσαι από το Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Στην γειτονιά που ξεκίνησαν όλα.
6: Κοιτάξτε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Αλόνια και στη Θεσσαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που μπορούσε να τραγουδάει. Συνέδε τις. Πώς θα σου πω τώρα. Το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Τα συνέδε πάντα αυτά μαζί. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος. Γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
7: Δύσκολο το τελευταίο αντίο.
6: Δεν είναι, ξέρω εγώ. Υπάρχει λογική σε αυτό. Ψάχνεστε. Είναι. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Βέρτη και θα είμαστε διαρκώς. Δεν ξέρω αν μπορούμε, Θάνο, να κρατήσουμε και την εικόνα μόνιμα από την Ικεά. Όπως έχει καταγράψει, νομίζω βλέπουμε τώρα τον Νίκο Οικονομόπουλο. Να δούμε, για να δούμε αν θα έχουμε εικόνα. Δεν ξέρω ποια από τις συναδέλφους μας ακούει.
8: Να, θα ακούσουμε. Αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
7: Βλέπετε η απήχηση του κόσμου εδώ που έχει έρθει για να πει το τελευταίο αντίο είναι πάρα πολύ μεγάλη.
8: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στο Χριστό
4: μας. Νίκο, πώς θα τον θυμάσαι τον Γιώργο Μαζωνάκη στην καρδιά σου?
8: Ένα αγνό καλό παιδί.
7: Μια στιγμή έτσι μαζί να μοιραστείτε που.
8: Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
7: Μάλιστα.
8: Είναι κάπου καλά.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
9: Κυρία Θεοδωρούδου, ο Δήμαρχος Νίκαιας.
3: Ναι.
9: Γεια σας.
4: Δήμαρχε, στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Ως ανθρώπου που ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από εδώ. Τα συναισθήματά σας.
10: Και ούτε θα φύγει ποτέ. Είναι πάντα στις καρδιές. Αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρω...
3: Βλέπουμε τώρα στις εικόνες μας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι όντως όλοι εκεί. Δηλαδή ο Μαζωνάκης τους έφερε όλους μαζί, ενωμένοι. Όλες αυτές τις μέρες δεν υπάρχει καλλιτέχνης ο οποίος να μην έχει κάνει ανάρτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Θεοδωρίδου δεν θέλει να κάνει και δηλώσεις. Μπαίνει στον προαύλιο χώρο. Και αυτό που είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι φοβερό. Γιατί μας έχει πει αρκετός κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα ο Μαζωνάκης κάτι τον προβλημάτιζε, κάτι αισθανόταν ότι δεν πηγαίνει καλά. Λέει, με έπαιρνε τηλέφωνο διαρκώς, αν κάτι να ήθελε να μου πει, δεν μου το
1: αποκλείσει. Δεν πήγαινε καλά τις τελευταίες ημέρες, το ξέρουμε. Όταν έχεις τέτοιες αδελφές, τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, το ξέρετε, το έχω πει 1.000.000 φορές. Πώς να είναι καλά, ήθελα να του βάλω την περιουσία. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει. Πήγε η αστυνομία και πήρε ένα χρηματοκιβώτιο μέσα από το σπίτι του και γίνει και χαμός. Γιατί να πάρουν το χρηματοκιβώτιο. Βγήκε όχι χθες, προχθές. Οι αδερφές του. Γιατί να το πάρετε? Με ποιο δικαίωμα να πάρετε το χρηματοκιβώτιο? Είμαστε εμείς εδώ. Γιατί να το πάρετε εσείς? Να ανοίξουμε εμείς. Χριστέ μου. Πάμε. Ένα τραγουδάκι για το Μαζονάκι. Για τη μνήμη του.

0: Καλό ταξίδι λοιπόν, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντοτε από τα τραγούδια σου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να πάμε γρήγορα στον Γεωργιάδη. Βγήκε εχθές και είπε ότι δεν ήταν, λέει, κλινική. Παραβίαζαν τους νόμους και εξαπατούσαν τους ασθενείς. Και εσύ πού ήσουν, κύριε Γεωργιάδη? Υπουργός δεν είσαι. Εσείς δεν είστε που πρέπει να ξέρετε όλα? Εσείς δεν είστε που έχετε τα παπαγαλάκια και κάθε τι που γίνεται σας το αναφέρουν? Εσείς δεν μπορείτε, δεν είστε αυτός που τσεκάρει? Τι υπουργός είστε, να κάθεστε στην καρέκλα και να βγαίνετε να πηγαίνετε στα νοσοκομεία και να σας χειροκροτούν οι δικοί σας άνθρωποι? Το έχουμε δει επανειλημμένος. Εντάξει, η δουλειά σας ήταν, γι' αυτό πληρώνεστε. Μπορείτε να βγείτε όπως βγήκατε πριν ένα μήνα και είπατε, μα ο υπουργός παίρνει 500 ευρώ. Αυτά είπε. Τον ακούσατε, τα είχαμε βγάλει στον αέρα. 500 ευρώ λέει παίρνει. Και πώς να μιζεί ο Έλληνας με 800 που παίρνει. Αυτά είπε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Εκεί δηλαδή, για να δούμε τελικά όλο αυτό το περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί εκεί με αυτό το δίθεν ιατρείο, κανονικό ιατρείο. Είχε άδεια για κάποια πράγματα, δεν είχε για κάποια άλλα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά θολά σημεία εκεί. Η δική σας εικόνα μετά από όλες τις αποκαλύψεις που έχουμε, ποια είναι?
2: Ένα ιατρείο που είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με μια ιατρό άνευ ειδικότητας. Αυτό ήταν το ακριβές νομικό στάτους αυτού του χώρου. Αποφάσισε παράνομα και προχώρησε σε μια σειρά ιατρικών πράξεων που δεν επιτρέπονται από τον νόμο. Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
3: 15 χρόνια ήταν, λειτουργεί όμως αυτό.
1: Ποιος ήταν υπεύθυνος βασικά εδώ?
2: Τώρα, γιατί, αυτό, ναι, 15 χρόνια είναι το ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνει τελευταία 5 χρόνια, κάτι τέτοιο.
3: Και τον έλεγχο ποιος τον κάνει, για να δούμε αν αυτό το ιατρείο. Εσείς έχετε πει ότι είναι υποτιθέμενη κλινική.
2: Αχ, δεν είναι κλινική. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε. Το κλινικ τον βάζανε αυτή στον τίτλο, στη διαφήμιση. Ένα κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο.
3: Ποιος έπρεπε να κάνει, δηλαδή στην αλληλουχία αυτό το
2: έλεγχο? Ό,τι έχει να κάνει με πρωτοβάθμια ιατρία, ο έλεγχος ανήκει στους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο Ιατρικός Σύλλογο Αθηνών. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογο Αθηνών είχε κάνει έλεγχο στο ιατρείο αυτό. Τρεις φορές μάλιστα. Όχι μία φορά. Άρα δεν ισχύει ότι εδώ υπήρχε αμέλεια του ιατρικού συλλόγου, γιατί είχε κάνει κανονικά έλεγχο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, έχει κάνει έλεγχο, αλλά δεν βρήκε το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
2: Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει. Σε οποιοδήποτε έλεγχο δεν μπορεί να ένας απατεώνας να
1: κλείσει. Εδώ μιλάμε για απατεώνας.
2: Εδώ μιλάμε. Μα είναι κάτι. Το μηχάνημα αυτό, και το λέω τώρα σε όλο τον κόσμο που με ακούει, επειδή ζούμε σε μια εποχή που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσει και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε η μακροβιότητα, το longevity.
1: Αυτό θεμητό είναι, εντάξει.
2: Η μακροβιότητα ως ένα είδος παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών αναπτύσσεται στο δυτικό κόσμο με ραγδαία ταχύτητα. Ξοδεύονται δισεκατομμύρια σε έρευνα πάνω σε αυτή την πλευρά της ιατρικής. Η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, έχει τεράστια ανάπτυξη και βγάζει πάρα πολλά χρήματα σαν κράτος από την πλευρά αυτή των υπηρεσιών. Και είναι βέβαιο ότι και η Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτό και να μην μείνει πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Άλλο αυτό που είναι δομημένο επιστημονικό, συγκεκριμένο με κανόνες, και άλλο πράγμα αυτό που γίνεται σε αυτό το ιατρείο. Αυτό που γίνεται σε αυτό το ιατρείο δεν έχει να κάνει καθόλου. Τώρα,
3: ο κόσμος πώς θα το
2: και
3: ξέρει
2: μέσα
3: αυτό,
2: στο longevity, να το ξεκαθαρίσω, η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν συζητείται. Απαγορεύεται. Πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή. Η ανακοπή είναι ένα από αυτά που μπορεί να συμβούν στην πλασμαφαίρεση, ενώ αυτό που έπαθε ο Μαζονάκης. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί παρά να επιτελείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα μια πιθανότητα επιπλοκής. Καλή ώρα αυτό που συνέβη στο Μαζονάκη. Άρα, είναι άσχετο κομμάτι η συζήτηση περί πώς θα φτιάξουν.
0: Άρα, πώς θα καταφέρουν και πώς θα λένε αυτή η πολιτική, ένας Θεός ξέρει. Πώς μας ψήνουν, ρε παιδιά, τι να σας πω. να πάει σε νοσοκομείο. Και τα 7 χιλιάρικα που θα έδινε στο γιατρό, πού θα πηγαίνανε? Δεν πηγαίνανε στο νοσοκομείο, εκεί θα δίνει κάτι λίγα. 7.000 πήρανε. Κάθε επίσκεψη. Κάθε επίσκεψη. Θα ακούσετε σε λίγο, να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα ακούσετε το Γεωργιάδη και αυτό που ακούσετε θα τρελαθείτε. Προσπαθεί, λέει, τώρα και πολύ καιρό να ψήσει τον Πρωθυπουργό, κάθε μέρα λέει τον επένει τηλέφωνο, για να κατέβει στις εκλογές. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Σε λίγα λεπτά μαζί σας.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.
3: Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ. Μένουν για πάντα στην καρδιά.

0: Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Μαζονάκης. Θα βγάλουμε πάρα πολλά βέβαια τραγούδια και βγήκε άλλο ένα, θα τα ακούσετε σε λίγο. Θέλω να, πριν πάμε στο Γεωργιάδη, είναι αυτό που σας είπα, ότι προσπαθώ, λέει, να τον πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Ξέρετε τώρα, κάθε μέρα τον παίρνει τηλέφωνο για να γίνει πρωθυπουργός, για να βγει ο Μητσοτάκης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα δείτε το Γεωργιάδη, ξέρετε που είναι, να σας πω, ξέρετε, έτσι, να πουλάει βιβλία εκεί. Κακά τα χαλιά του. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, θέλω να, πριν το ακούσουμε αυτό, θέλω να πάμε μέχρι τη Σταλίδα, γιατί είχαμε μια τραγωδία. Στη Σταλίδα ανασύρθηκε νεκρός από το νερό ένας 67χρονος. Η νεκροτομή θα αποσασφηνίσει την αιτία του θανάτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια στην περιοχή της Σταλίδας ένας 67χρονος αλλοδαπός το πρωί, χθες το πρωί. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και ισορρός μεταφέρθηκε στο Πεπαγνή, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του άτυχου άντρα. Τα αίτια του θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή που παραγγέλθηκε. Στη σχετική ανακοίνωση το λιμενικό σώματος, του λιμενικού σώματος σημείωσε τα εξής. Τις πρώτες ώρες σήμερα ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Χερσονήσου για την ανάσυρση ενός 67χρονου αλλοδαπού χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του δυτικού άκρου της παραλίας στη Σταλίδα. Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκαν η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Είναι λυπηρό, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι λυπηρό να έρχεται ο κόσμος στην Κρήτη και να τους βγάζουμε νεκρούς από την παραλία, έτσι. Τώρα, μπορεί να έχει πει κιόλας, αν ήταν κανένας Γερμανός, κανένας Άγγλος. Αυτοί πάνε και πίνουν και στρατά τα βλέπουν όλα σώπατο. Δεν ξέρω πώς τη βλέπουν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Γεωργιάδη. Προσπαθώ, λέει, να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Τώρα δεν θέλει να κατεβεί ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε, Δελφίνος?
2: Δίνω ήδη μάχη,
1: ναι,
2: για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει πάρει.
2: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνω και εγώ. Εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει.
0: Μάλιστα. Τέταρτη. Γιατί να μην κατέβει?
1: Μα
0: μην μα τα χαλά τώρα. Δεν θα κατέβει, θα κατέβει.
1: Υπάρχουν άλλοι που δεν το πιστεύουν.
2: Ρε παιδάκι μου, έχουμε βρει ένα πρόεδρο στην Δημοκρατία που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα κερδίζει εκλογές.
0: Ναι.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Δεύτερον, είναι καλός πρωθυπουργός. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά ένας καλός πρωθυπουργός και η χώρα πηγαίνει καλά. Να πάμε να το βγάλουμε μόνοι μας για να τσακωθούμε ποιος θα είναι επόμενος.
1: Εσείς, μπορεί να θέλει να φύγει ο άνθρωπος, βαρέθηκε. Εσείς είστε
2: δελφίνος. Μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μην μου σέξεις.
0: Όχι, να βγεις εσύ. Για να βγεις εσύ. Εσύ.
1: Θα σε ξανακαλέσω σύντομα να δω αν φτιάξατε αυτά τα κέντρα υγείας που μου υποσχέθηκε.
2: Καλά, σύντομα θα
0: να φτιάξεις τα κέντρα υγείας. Γιατί άμα φτιάξεις τα κέντρα υγείας, εγώ θα γίνω κέντρο υγείας. Κέντρο υγείας θα γίνω εγώ. Λοιπόν, τώρα ακούσατε, φίλε και φίλοι, τώρα τι να πούμε. Να το πιστέψουμε, δεν το πιστεύουμε. Πάντως κάθε μέρα στο τηλέφωνο τον παίρνει. Για στιγμή δεν τον στείλει πουθενά, ο Μητσοτάκης. Γιατί τον έχει καταλάβει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εντάξει, αυτό το λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ζήτημα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για αυτό το 18χρονο ημερών αγοράκι, το οποίο φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι η 18χρονη μητέρα του στα Χανιά. 18χρονο η μητέρα, 18 ημερών τα αγοράκι, 18 ημερών, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, 18 ημερών και το χτύπησε στο κεφάλι. Βέβαια, το νεογνό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μέθη νεογνών του Βεζενγίου Νοσοκομείου Ηρακλείου και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται ως σταθερά κρίσιμη. Κάθε ώρα που περνά θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη για το νεογέννητο Αγγελούδη, το οποίο, όπως έδειξε και η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Η νεαρή μητέρα, η οποία έκλεισε τα 18 της χρόνια τον περασμένο Μάρτιο, συνελήφθη. Βέβαια. Και αναμένεται να οδηγηθεί πριν το μεσημέρι στον ανακριτή για την απολογία της. Με τι καρδιά. Με τι καρδιά. Με τι καρδιά το έκανε. Μάλλον δεν ήταν καλά. Μάλλον. Γιατί αν ήταν καλά δεν θα το χτυπούσε. Τώρα έχουμε συλλήψεις. Και έχουμε συλλήψεις.

τις αισθήσεις του και η παρέα του να προσπαθεί να το συνηφέρει, αν τελικά επανέλθει χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Το περιστατικό μπορεί να μείνει μεταξύ των παιδιών και να μην φτάσει ποτέ στις αρχές. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για αρκετά περιστατικά, στα οποία οι ανήλικοι χρειάζονται τελικά διακομιδή. Κάποιοι πέφτουν ανέστητοι, άλλοι τραυματίζονται από την πτώση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανήλικου που κατά τη διάρκεια γλεντιού σε πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι έπεσε από την καρέκλα, λιποθύμησε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε και ο τελευταίος. Έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατιακό κωμωδόπους κατάστασης, όπως πάντως η παρέα αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Συνήθως ζητάει βοήθεια. Δεν ρισκάρουν, φοβούμενοι τυχόν συνέπειες. Ειδοποιούν έναν δικό τους, ενήλικα ή καλούν το ΕΚΑΒ. Τώρα, ποιος αγόρασε το μπουκάλι? Το θέμα είναι εκεί πέρα. Όταν οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν πώς έφτασε το αλκοόλ στα χέρια των παιδιών, οι απαντήσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Οι ανήλικοι μπορεί να καλέσουν βοήθεια για ένα φίλο τους συχνά, όμως αποφεύγουν να πούν ποιος αγόρασε το ποτό. Πώς ένα μπουκάλι βότκα λοιπόν φτάνει σε μια παρέα 13 και 14 χρόνων ή 15 χρόνων? Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ένας από τους συνηθέστερους τρόπους είναι μέσω ενός μεγαλύτερου φίλου. Οι ανήλικοι μαζεύουν χρήματα και βρίσκουν κάποιον 18-19 ετών, ο οποίος αναλαμβάνει να αγοράσει το αλκοόλ για λογαριασμός τους. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις, μάλιστα, του δίνουν και χαρτζηλίκι. Παίρνει άλλος χαρτζηλίκι. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, θα άλλο ένα τραγουδάκι θέλω να τα ακούσετε. Είναι καινούριο και είναι για τη μνήμη του Μαζονάκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι να κάνουμε, είναι όλα τις τύχες, να πω. Είναι, εκεί ήταν το λάδι του, μέχρι εκεί άναβε το κατήγι του, τι να πω. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, θέλω να ακούσετε προσεκτικά αυτό που θα σας πω τώρα και να έχετε μεγάλη προσοχή. Κλείνει το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Καταλαβαίνετε τι έχουν να τραβήξουν οι επαγγελματίες οδηγοί. Ταξί, τουριστικά λεωφορεία, τα φορτηγά που πάνε για να ξεφορτώσουν στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι πάρα πολλά. Ένας χαμός θα γίνεται. Θα ακούσουμε και τον δήμαρχό μας να μιλάει γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε. Ακούστε.
1: Κυκλοφοριακό σοκ αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην παλιά Εθνική Οδό αλλά και στις διαδρομές του Νότου, καθώς κλείνει καθολικά το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω των εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Ξηροποτάμου. Ένα πολύ δύσκολο τετραήμερο έρχεται στο ΒΟΑΚ από τις 17 του μήνα, καθώς κλείνει οριστικά το τμήμα από Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών κατεδάφισης της γέφυρας.
2: Η Κρήτη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με προχειρότητες. Θεωρείται ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού και έτσι πρέπει και να αξιολογείται και όλες οι πράξεις να γίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς, έχουμε ένα με 1,5 μήνα ακόμα γεμάτες ημέρες τουρισμού. Είναι μια οικονομική καταστροφή, επιτρέψτε μου να πω.
1: Για τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και οικονομία, σε μια περίοδο που είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Ζωξαστάκης, εκφράζοντας παράλληλα τις ενστάσεις του για τον χρόνο εκτέλεσης του έργου και την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού σε εργοτάξια.
3: Πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και να στελεχωθεί με προσωπικό. Ασφαλώς και είναι αναγκαίες αυτές οι ρυθμίσεις προκειμένου να γίνουν οι όποιες ανατινάξεις ή καθαιρέσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο στο κομμάτι υποβράτων ομόλαστιδίου. Πολύ μεγάλοι όγκοι από παρακείμενους λόγους απομακρύνονται ή διασφαλίζονται και τοποθετούνται μέσα στο κατάστρωμα του δρόμου. Είναι σύνθετο έργο, είναι δύσκολο έργο.
1: Από το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου έως το πρωί της Δευτέρας 21 του μήνα.
0: Τώρα, συγγνώμη που το διακόπτω, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τους δυναμίτες. Γιατί θα πέσουν πολλοί δυναμίτες, πολλά κιλά. Τώρα έχουμε και κανένα σεισμό, όχι. Γιατί αυτές οι δυναμίτιδες που ρίχνουν για να σπάσουν τα βράδια θα έχουμε σίγουρα σεισμό. Αν ακούσετε λοιπόν κανένα βράδυ, κανένα αυτό, μην φοβηθείτε, είναι από εκεί, από τους δυναμίτες.
1: Μηνός διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού και την τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Δημιουργεί ταυτόχρονα και προβλήματα όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους, εμάς που μετακινούμαστε καθημερινώς για την εργασία μας, και εμείς και οι προμηθευτές μας και τα τουριστικά λεωφορεία. Όλοι οι επαγγελματίες δυστυχώς αντιμετωπίζουμε καθημερινώς τις μεγάλες ουρές.
1: Για τα ΙΧ, τα λεωφορεία και τα οχήματα έως 12 τόνους έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές. Στο ρεύμα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, ενώ από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, των Λακωνίων και του Κόμβου Κριτσάς. Διαφορετική θα είναι η διαδρομή για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων, τα οποία θα εκτρέπονται μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς Σάμου και στη συνέχεια προς τον Άγιο Νικόλαο.
2: Αντιλαμβάνεστε όλα τα φορτηγά, όλα τα μεγάλα οχήματα σε στενά δρομάκια να πρέπει να τα διασχίσουν για να κάνουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Και όλα αυτά την ώρα που το κυκλοφοριακό χτυπάει ήδη κόκκινο στον ΒΟΑΚ και στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος, όπου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν επεκταθεί μέχρι το ύψος του καρτερού λόγω των αναγκαίων εργασιών. Στις ώρες αιχμής οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τη μία ώρα, με την κατάσταση να προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη τις επόμενες ημέρες.
0: Τι μία ώρα, μία ώρα, μία ώρα. Άμα γίνει καμιά καραμπόλα, θα δείτε πόσο, όχι μία ώρα, τρεις ώρες περιμένουν οι άνθρωποι. Σας έχω πει 1.000.000 φορές κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, όταν θα φεύγετε από τη Χερσόνησο, από την περιοχή μας, Μάλια, Χερσόνησο, Ζαλίδα και να πει πάτε Ηράκλειο για δουλειές, που σας λέω να μην πηγαίνετε, μην πηγαίνετε, πρέπει να σταματάτε σε ένα φαρμακείο, πάρτε κανένα χαπάκι αυτά που ηρεμούν και μετά μπείτε στην Εθνική Οδό. Καταλαβαίνετε. Εμείς τώρα πέστε μου, τι χρωστάμε, εμείς δεν χρωστάμε σε κανένα.

0: σαν κρασί που έχει.
1: Δεν χρωστάμε λοιπόν σε κανένα. Σε κανένα δεν χρωστάμε εμείς. Αλλά δυστυχώς εμείς τα πληρώνουμε όλα. Τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα στις 12 αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Δεν το συζητάω. Γιατί εάν τυχόν κάνει αυτά που λέει, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσετε κάτι. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θα ακούσετε και τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ακούστε.
2: Πρωί άφησε μια γυναίκα σε παραλία της Αίγινας μετά από καρδιακό επεισόδιο. Σύμφωνα με καταγγελίες των αυτοπτών μαρτύρων, το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο και οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν από γιατρούς που τυχαία ήταν εκεί.
3: 50 λεπτά κάνουμε εμείς σκάρφα στην κυρία. Έχουμε ειδοποιήσει τους πάντες από λιμενικό και αστυνομία, κέντρο υγείας, και 50 λεπτά κάνουμε στη γυναίκα κάρπα.
4: Εικόνες που συγκλονίζουν. Μια γυναίκα παλεύει.
1: 50 λεπτά κάνουν κάρπα γιατί δεν είχε πάει το ασθενοφόρο. Περίπου μια ώρα.
4: Συνεφέρουν.
5: Επικοινωνούσα συνεχώς με γιατρούς και από το κέντρο υγείας ζητούσα βοήθεια. Ζητούσα να στείλουν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα ασθενοφόρο, κάτι. Μου λέγανε δεν έχουμε οδηγό. Μετά προέκυψε το γιατρό.
1: Δεν έχουμε οδηγό. Έχουμε τον Άδωνη και μας λέει μπούρδες.
5: Και βρισκόντουσαν στην παραλία και αμέσως οι άνθρωποι ήρθαν να μας βοηθήσουν. Τοποθετήσαμε απειμιβωτή.
4: Η ώρα περνούσε και το ασθενοφόρο δεν ερχόταν. Μέχρι τη στιγμή που ενημέρωσαν την ιδιοκτήτρια ότι σε λίγη ώρα θα ήταν στο σημείο.
5: Μεσολάβησαν άλλα 40 λεπτά σε μια απόσταση που για έναν έμπειρο οδηγό μπορεί να γίνει από το κέντρο υγείας μέχρι την παραλία 20 με 25 λεπτά.
3: Μόλις ήρθανε, αλλά η γυναίκα είναι άσφυγμη, νεκρή.
5: Δυστυχώς ένας άνθρωπος σήμερα χάθηκε άδικα, και η αιτία είναι η καθυστέρηση του ασθενοφόρου να έρθει να μας βοηθήσει. Η γυναίκα αυτή επί μία ώρα και 20 λεπτά έδινε αγώνα να κρατηθεί στη ζωή.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες θα διεξαχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστεί τόσο η ώρα αναχώρησης του ασθενοφόρου όσο και η ώρα άφηξης.
1: Εντάξει, θα γίνει... Και άμα γίνει, τι έγινε? Η γυναίκα πέθανε στην παραλία. Επί 50 λεπτά, παιδιά, επί 50, μία ώρα περίπου, τις κάνανε κάρπα και το ασθενοφόρο δεν είχαν λίγο οδηγό. Κύριε Γεωργιάδη, τα ακούτε? Αλλά ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Αυτό λέμε. Ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11 και ένα πρώτα λεπτά, δύο. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να είσαστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Σιγά σιγά τα νεύρα μας, γιατί τα νεύρα έχουν πάει πάνω, έχουν φτάξει τέρμα. Λίγο ακόμα και θα σκάσουμε. Να είστε ήρεμοι και προπάντων να είστε ήρεμοι, φίλοι και φίλοι, στο δρόμο. Στο δρόμο. Γιατί πολλοίς κόσμος που κατεβαίνω κάτω, Χερσόνησο, Σταγίδα, Μάγια και μιλάω, μου λέει Γιώργο, φοβόμαστε να μιλήσουμε. Φοβόμαστε να πούμε σε ένα που γνωρίζουμε. Καλημέρα ρε Γιώργο, τι κάνεις? Φοβόμαστε. Λοιπόν, μια όμορφη Τρίτη. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά φιλάκια, καλή δουλειά να έχουν όλοι οι μαγαζάτορες, καλούς δρόμους στους επαγγελματίες. Καλημέρα σας.

0: έτσι. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να του πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση.

0: τιμές στο Baby Jane.
1: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα, επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
1: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
1: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: Haydi. Aşt.
1: Μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Black Sea Music Production. Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης Μελίνα Σλανίκου, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Νικολαίδης και ο Κώστας Αγέρης.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
8: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
9: Και για τη βάπτιση.
8: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
9: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
8: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
8: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 99,5

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να του πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψία στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-29-40-50.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-29-40-50.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
12: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
13: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
14: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
13: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
14: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
13: Και για τη βάπτιση.
14: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
13: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
14: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
13: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
14: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
15: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Νόμιζες πως θα πέθαινα, πως θα έμενα να γράφω θλιμμένα γράμματα? Κοίτα με τώρα, όλα είναι στο τέρμα.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
7: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
8: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
9: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
9: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
9: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
9: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
9: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
9: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
9: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος, ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
7: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
15: Δεν σταματούν ποτέ.
16: Την πόρτα χτύπησες μέσα νυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

ο χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να τη δώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Κάποτε μου είχες πει ότι έχω ένα φύλακα άγγελο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Να τα πούμε.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φουνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Ωρα Παναγία μου.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
11: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
11: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Μια το

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν. Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
1: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
0: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
1: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
1: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
1: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και άμα αγαπάς και μου λες πως θες να μείνει.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να του πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.
7: Έλα να σου πω ότι είσαι εσύ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και άμα αγαπάς και μου λες πως θες να μείνεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

με τις άνοιξες, το γέλιο με ταξίδευες. Σε απάτητα του πόθου μονοπάτια, με κοχύλια σ' αγαπώ στην άμμο έγραφες. Κι είχες το έρωτα το φως μέσα στα μάτια.

της μοναξιάς σου τη γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη, μια σανίδας να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωραία, Παναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος
1: 972.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος
2: 972. 97,2.
3: Γεια σου Τάκη Σούκα, ψυχούλα.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.